κεράσω όμως κλώτανο δικούνιο και λέει τα ήταν οι μαντίνε, τα κιουρίνι, το μίγκο. Una cosita, ahí que te voy a poner por los pies, pasete bailar tú de carajo. Pase el coño.